Oliver, μίσω το μια χαλιά καμόγιο ήλου. Ζουλιάνο Μπουραβο, Μπριαράτιο Δελάν. Και λέει και σπάς, σπίγκο χαλιά κρινάουα, χαρτομ, χοντακέφω χωσίδε επιμήνου.

0: Oliver.
1: Μπίσω τα μια χαλικά μαγιά ήλου. Ζουλιάνα μπορώ από. Μπριαράτιο δελάν. Και λέει και σπάς, σπίγω χαλικρινάμα. Χαίρτον, πάντα και υποχωσίδε επιμείνω.